άλλο φαρέντε καρναβάλ του πλέντε κουναριέ. Αχάι, αι, αι, ούντε σπασάτ λουκάρι λα υπερδούτ, ε! Ω, για πιπίδε γι' μέρδο. Τα πίσε εγώ γι' τράτε.